0: φτωχά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
1: 87,9.
0: Αυτό

τη θυγατέρα εφήνισα, φότσα μου δεν ταρανούμε. Φότσα μου δεν ταρανούμε, μα τη μάνα δεν τη φίλησα και το παραπονούμε. Μα αυτό μωρέ κοπέλι μου, μα αυτό μωρέ κοπέλι μου είναι συμπαθισμένο. Είναι συμπαθισμένο και το φιλί από τον Αλλάχ.

0: τον άτο πειρασμό δε βάσταξα ο καημένος. Δε βάσταξα ο καημένος ποιος είναι ο σκατόχυρος, είμαι ανατριχιασμένος.
1: Ζάνε μου σου τα συγχωρώ, ζάνε μου σου τα συγχωρώ.

0: Μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκλητο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκλητος 87,9. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Αν σε ενοχλεί που σ' αγαπώ, πες μου να πάψω φως μου και να ξεγνιάσω πως ποτέ δεν θα γεννείς δικός μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μην κλαις αυτούς που έχουνε όνειρα σκοτωμένα. Είναι πολλοί που τα έχουνε αζωντανά θαμμένα.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα γερί εξάνυγα στην εκκλησά με πόνο και μου είπε γύρνα μη με δεις την ώρα που θα λιώνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γελάς και φέρνουνε άνοιξη τα κόκκινά σου χείλη, γιατί είναι ο Σάντι δροσερή την αναπνιάτα πριν.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
2: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέντο σάλι. Το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αυτόκριτος.
1: Άνοιξε πόρτα του ουρανού και ένας αετός χτυπά σου. Στη γης δεν επροπάτηξε. Κόντρα τα νέα μου πάει. Κίσηρε αδυνατό φτερό και βγήκαινε στα ύψη. Έτια που κατοικούν θεοί και αγγέλοι τραγουδούνε. Έτια που δάκρυ δε γλιστρά και πόνος δε φολεύγει. Κι όλοι είναι φίλοι κι όχι οχτροί και μια αγκαλιά λογούνται. Έτια που είχε η αγκαλιά τη λεβεντιά ο χάρος. Και μωροκόπελα παντού γενιά των αθανάτων. Είναι αφιερωμένο και είναι γραμμένο στον Κώστα τον Ηλιάκη. Στον πιλότο που σκοτώθηκε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλιά έχω πάλι στα ψηλάκες του νοργή του ανέμου, παρά να κάτσω χαμηλά και νοτικά ποτέ μου.

0: Ιεροτόκριτος.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε, ίσπασε το ποτήρι. Ποια είσαι εσύ που ενώ πονώ να σου κρατώ χατήρι. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω από τη ζωή σου. Και μάθε πως ο χωρισμός ήταν επιλογή σου. Κάπου εδώ τελειώσαμε, χωρίζουμε που λένε. Όπως γελούν τα μάτια σου να μάθουν και να κλαίνε. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω και μένεις μόνη. Και ο ρόλος του ηθοποιού κάποτε τελειώνει. Κάπου εδώ τελειώσαμε, μην ψάχνεις για τη λύση. Μετά από την Ανατολή ακολουθεί η Δύση. Κάπου εδώ τελειώσαμε, απ' τη ζωή μου φεύγεις. Ήσουν για μένα Ανατολή, μα τώρα βασιλεύγεις. Και ποια είσαι εσύ που μου ζητάς ό,τι μου λες να κάνω. Εγώ μετά, απ' το Θεό τον εαυτό μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι ντάχες σκίσουνε ο ψαργάς μωρό μου δακρυσμένο, γιατί η σκέψη την αυγή ήρθε πουλί βρεμένο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκλητος.
2: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.
2: Με

0: Θεοτόκριτος.
1: Καιρό δεν έχω για όνειρα, κι αν έχω μπλιό δεν κάνω. Δεν έχει τόπο της καρδιάς ο τάφος να τα βάνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είδα πως φεύγει ο θεριστής και ο αλωνάρης μπαίνει. Εγώ έχω βαρύ χειμωνιά κι ήλιος ποτέ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Τρόχαλος πάλι το όνειρο, το χτίρι γκρεμισμένο, που το είχαμε τον αμαθιό, το δάκρυμα λαμένο.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: υποκριτός.
1: Χριστέ μου πως θα ρεύω με τα δέντρα ούτε να ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Όλου του κόσμου τις ομορφιές σου τις έχει δώσει η φύση. Ξερό κλαδί να μυριστείς, φοβούμαι πως θα ανθίσει.

0: υπόκριτος.
1: Ένας γουρό με λαχρίνο, ο Θεέ μου κάνει ταχύ, ο Θεέ μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

τάτσι, αφού για σένα αιμορραγούν που βρίχνεσαι μακριάτσι. Αγκάλιασέ τη τρίφερα, μη τσιχαλάς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκτάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Κρίσιμη νύχτα σε τρία μέτωπα σε Λούμπα, Ψάθα, Ζάχουλη στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία έχει τεράστια περίμετρο. Ζημιές από τη φωτιά σε σπίτια στην Ψάθα, αγώνας δρόμου να μην υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει μέχρι στιγμής στάχτη. Στον Ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, καθώς και ο τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εγκατέστησε τις ανεμογεννήτριες ακόμη αναζητείται. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερανζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Δύο συλλήψεις για εμπρησμό σε Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
7: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Τώρα με περιμένει κι ολό την καρτέρω.
0: Ερωτόκριτος.

και χρόνο. Ο ήλιος λιώνει, ο ήλιος λιώνει το κερί, κι ο άθος το ατσάλι

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
3: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
2: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
3: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
2: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
3: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Σιρή Τοστ Γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ Παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό Γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Κακλής Μελεσανός. Έτσι αρχίσαμε σήμερα, τρίτη, τέταρτη ημέρα του Αυγούστου. Καλημέρα Κρήτη, ξυπνήσε επιτέλους, είναι ο Αύγουστος εδώ.
1: Μην ξυπνήσεις
0: το Σεπτέμβρη και να πεις που πήγε το καλοκαίρι. Τώρα είναι, τώρα που γυρίζει. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό ρε στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης για ένα ακόμα πρωινό θα σας κάνουμε παρέα. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Ξακουστός, ο Μαξιμιλιανός, η Ξακουστή, ωραία. Να γίνεις μεγάλη και ξακουστή, ή μεγάλος και ξακουστός. Τι θα γίνει που θα γίνεις ξακουστός? Τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Δεν είστε, εδώ είμαστε εμείς. Συντονιστείτε για να βρείτε την υγειά σας, το χαμόγελό σας, τη διάθεσή σας. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ξεκινούν αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έως 1η Οκτώβρη. 150.000 ευρώ για την αγορά ζωοτροφών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους του Δήμου Αγίου Βασιλείου από την περιφέρεια Κρήτης. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί για οικονομική ενίσχυση προς τους πυρόπληκτους. Χανιά, συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΔΕ για τη φωτιά στα Σφακιά. Λασίθι, Άγιος Νικόλαος, συνελήφθη 28χρονος για διαρρήξεις σε οχήματα. Εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις. Στα Χανιά, τροχαίο με απεγκλωβισμό, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συναγερμό στο λιμενικό Χανιών για διάσωση μεταναστών μετά από βλάβη σε φουσκωτή βάρκα ανοιχτά της Γάβδου. Η Κρήτη σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή για την εκδήλωση πυρκαγιών.
2: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε για την νηστεία, ματινάδες. Έχουμε και την νηστεία του 15 Αύγουστου. Νηστεία και προσευχή. 28-92-053-500. Καλημέρα. Πάμε με Λευτέρη Καλέργη. Έναν άλλο κόσμο θέλω. Χωρίς φωτιές. Χωρίς πολέμους. Χωρίς κακίες. Πρέπει, θέλουμε πολλές αλλαγές.

για να δω ποιο... Έναν άλλο κόσμο θέλω. Να έχει το Χριστό στο, ναι, στο αίμα. Εμείς έχουμε το Χριστό στην εικόνα, απλά δεν τον έχουμε μέσα μας. Υπάρχει μια διαφορά. Γεια σου Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα Μιχάλη. Στέλλα Χρυσαράκη, καλημέρα στους Βόρους, όμορφη μέρα να περάσεις και εσύ. Καλημέρα Δέσποινα. Και χωρούς Νουδού, καλημέρα λέμε, γεια σου Κωστή. Νοτιοδυτικά. Νουδού θα πει νοτιοδυτικά Κωστή, να το ξέρεις. Έχουμε λέει άνηση καταλομή γιατρών, βλέπω εδώ τα στοιχεία, 6 στους 10 είναι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεγάλες ελλείψεις στα νησιά. Εντάξει, θα μου πεις η μισή Ελλάδα στην, στην Αθήνα είναι και Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουμε στα νησιά. Και τι θα γίνει τώρα, εσείς που έρχεστε τώρα στα χωριά και γεμίζουν τα χωριά με κόσμο, φέρτε και κανένα γιατρό. Θα χρειαστεί, κουφιά η ώρα. Κυκλοφυρακή συμφόρηση με έχει πιάσει! Μεγάλες συλλήψεις λέει. Η ελληνική μελέτη δείχνει ότι η χώρα μας διαθέτει λέει πολλούς ειδικούς γιατρούς σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως γενικούς γιατρούς. Μάλιστα. Έχουμε σοβαρές συλλήψεις σε νοσηλευτές. Ενώ λέει το υγειονομικό προσωπικό παραμένει άνισα κατανεμημένο μεταξύ των περιοχών. Δεν μπορούμε να σε ρωτήσουμε. Γιατρό έχουμε, αναισθησιολόγο έχουμε. Αναισθησιολόγο έχουμε, χειρούργο δεν έχουμε. Νοσοκόμες εδώ στο δικό μας νοσοκομείο έχουμε νοσοκόμες μόνο και νοσοκόμους. Στο άλλο νοσοκομείο έχουμε μόνο γιατρούς. Στο άλλο λίγο πρέπει να οργανωθούμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Ή αλλιώς θα γυρίσουμε στα χρόνια τα παλιά. Τα ωραία τα παλιά τα χρόνια που κάθε χωριό είχε τη μαμή. Ωραία. Εκτός τον αγροφύλακα είχε τη μαμή κάθε χωριό. Το χειροπρακτικό. Σπάς το χέρι, φέρε τράβα ή από εδώ τράβα και από την άλλη. Φέρε εδώ μια αργουλίδα να το δέσω το χέρι. Να το φτιάξω εγώ στο καλοκαινούριο. Και είχαμε και μια γιαγιά που έφτιαχνε τα βότανα, μια χαρά ήμασταν. Φέρε τώρα να σου πάρω βεντούζες, θα σε ξεματιάσω και θα σου φύγει. Θα σου φύγει ο πονοκέφαλος με ένα ξεμάθιασμα. Εσύ γιατί σφυρίζεις σήμερα. Έχω την αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης άμα σε ματιάσει δεν θα σου περάσει. Έχεις δει ένα μάτι που έχει, Παναγία μου.

χοχλοί. Οι χοχλοί τώρα το 15 Αύγουστο έχουν μεγάλο σουξέ. Νηστήσιμοι χοχλοί. Μπουμπουριστή. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε Άννα. Ξυπνήστε επιτέλους. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Να πούμε μαντινάδες για την νηστεία. Νηστεία και προσευχή έχουμε τώρα. Να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Δεν το βλέπω. Έρχεται λέει το τέλος των 500 ευρώ. Και αυτό παλιά δεν το έχουν πει πάλι. Αν λέει και η απόσυρση έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Α. Όσα λέει χαρτονομίσματα υπάρχουν διατηρούν την αξία τους. Ευτυχώς, γιατί έχω μαζέψει. Κάνω συλλογή από 500 ευρώ. Έχω καμιά. Χίλια έχω μαζέψει. Άμα έχει 1500 ευρώ είναι 500.000 ευρώ. Πω λεφτά. Ένα πακετάκι είναι, δεν είναι τίποτα. Αλλά ναι, 500 ευρώ δεν πρόκειται λέει, να κυκλοφορήσουν. Θα μείνουμε χωρίς 500 ευρώ. Πώς θα είναι η ζωή μας χωρίς 500 ευρώ. Το χαρτονόμισμα αυτό των 500. Μετά θα είμαστε χωρίς 200 ευρώ, μετά χωρίς 100 ευρώ. Σιγά σιγά θα πέφτουμε. Θα αφήσουμε τίποτα 50 λεπτά να πάρουμε κανένα κουλούρι, αλλά δεν φτάνει το 50 λεπτό για κουλούρι. Και μετά θα κάνουμε ανταλλαγές. Πάρε μισό κιλό λάδι, φέρουμε 3 αυγά. Θα έρθω να σου κραδέψω τις ελιές, φέρουμε 3 κιλά ψωμί. Τέτοια θα κάνουμε, να κάνουμε ανταλλαγές. Πρέπει να βρούμε πρακτικές. Άμα έχετε 500 ευρώ και δεν έχετε τι να τα κάνετε, να τα φέρετε εδώ στο σταθμό και εμείς θα τα περιποιηθούμε. Αμέσως αλλεργία στα 500 ευρώ.

0: Μανώλης Κονταρός. Εμένα ο πατέρας μου.
1: Και στο χαμόγερο.
0: Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα.
1: Γι' αυτό η θλίψη φαίνεται και στο χαμόγερο μου.
0: Συνεχίζεται η μάχη στη Δυτική Αττική. Πάνω λέει από 130.000 στρέμματα καμένα. 130.000 στρέμματα καμένα μόνο εκεί. Σου λέει η κυβέρνηση, πήρα καμένη γη, θα δώσω καμένη γη. Ό,τι παίρνεις δίνεις αυτή τη ζωή. Ναι. Πολύ καλά πάμε, καλημέρα. Πάμε και με Κώστα Μουντάκη.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί,

0: ας την ανεβάσουμε στα επουράνια κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουράνια κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου φαξά να γέμισε την κούπα, δώσ' τη μια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
3: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
2: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
3: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
2: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
10: Τώρα θα πάρω τα στενά να θυμηθώ τα νιάτα.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
10: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
11: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
10: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
11: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
10: Θα πας, θα γίνεις μοναχή.
11: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
17: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
16: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
17: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από...
16: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
17: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
16: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
16: Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
17: Καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καρδιά.
16: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Καλημέρα, καλημέρα. Μανώλης Μπουταλάκης, Βαγγέλης Μαμαλάκης. Καλημέρα. Σοφία, καλημέρα. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Δήμητρα και Χρήστο. Καλό δρόμο. Για Χανιά πάτε, ωραία. Καλές διακοπές και καλές βουτιές. Καλές διακοπές για εσάς που, για όλο τον κόσμο που αυτή την εποχή ξεκουράζεστε στην Κρήτη. Πού σας βρίσκω τώρα? Σε καμιά παραλία. Άλλος δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Άλλος κάθε στο μπαλκόνι και πίνει το καφέ του. Άλλος κάνει περπάτημα πρωινό. Άλλος πάει και ποτίζει τις ελιές. Δεν ξέρουμε τώρα που σας βρίσκουμε. Λοιπόν, μαντινάδες για τη νηστεία να πούμε σήμερα. Νηστεία και προσευχή. Στον αέρα μετά τις 10 δημαντινάδες. 28-92-053-500. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Ναι. Αυγουστιάτικα. Είχαμε 5 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Σαντορίνη. Συνελήφθη δήμαρχος για τη φωτιά στη Βιωτία, στο μικροσκόπιο λέει η κατασκευαστική εταιρεία του. Άκου εδώ, μητέρα ανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε γενετήσιες πράξεις για να τις παρακολουθεί 56χρονος στη λευρεωτική μέσω βιντεοκλήση.

0: Άλλο πάλι και αυτό. Πυροσβέστης χτυπήθηκε από ρεύμα ενώ έσβηνε φωτιά στην Αμφιλοχία. Και από την άλλη μεριά, συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, του επιβλήθηκε, λέει, πρόστιμο 1.680 περίπου ευρώ. Τρόμος σε γειτονιά της Αμαλιάδας από άντρα που πυροβολούσε στα τυφλά έξω από σπίτι ηλικιωμένης, δεν ξέρω τι έπαθε αυτός, μεράκλωσε και πυροβολούσε στον αέρα. Συνελήφθη 35χρονος που έκλεψε το κουτί με τα φιλοδωρήματα από κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Θρίλερ στο ναύπλιο με 58χρονο ψυχολόγο που βρέθηκε νεκρός. Συνελήφθησαν δύο Ινδοί. Εργατικό ατύχημα για 25χρονη στη Θεσσαλία. Το δεξί της χέρι εγκλωβίσκεσε μηχάνημα και ακροτηριάστηκαν δείκτης και αντίχειρας. Αγέλη Τσακαλιών εντοπίστηκε στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Ζητείται, λέει, αυξημένη προσοχή τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. Τότε κυκλοφορούν τα τσακάλια. Ωραία.
1: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης ετοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Σάββατο.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
2: Έτσι πάμε. Καλημέρα. Γεια σου φίλε Σταύρο. Καλημέρα στα Χανιά. Λοιπόν, καλημέρα με Ερωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό να μας τα Χανιά. Στον αέρα είμαστε. 15 Αύγουστο ξεκίνησαν και τα πανηγύρια. Προσοχή όμως, βλέπω εδώ μία είδηση που έρχεται από τον πύργο Ηλίας. Άγριο ξύλο σε πανηγύρι. Γιατί συμβαίνουν και αυτά στα πανηγύρια, λίγο το ποτό, λίγο η παρεξήγηση. Κατέληξαν στο νοσοκομείο και στο αστυνομικό τμήμα. Γίνηκαν δύο καυγάδες. Ναι. Δύο ξεχωριστά επεισόδια. Τώρα στο ίδιο πανηγύρι, στο άλλο πανηγύρι. Ναι. Γι' αυτό βγήκε για τα πανηγύρια, ήταν το πανηγύρι. Έπεσε ξύλο. Στα πανηγύρια να μην βάζετε, πώς το λένε, ξύλινες καρέκλες. Να βάζετε πλαστικές. Γιατί άμα γίνει καμιά φασαρία και φεύγουν οι καρέκλες βροχή, άμα βρέχει καρεκλοπόδαρα στο πανηγύρι, θα φάμε το κεφάλι μας. Ενώ άλλο είναι να φας το κεφάλι ξύλινη καρέκλα, άλλο πλαστική. Έχει διαφορά σου να είναι, άλλο καρούμπα, άλλο κάνεις. Να έχετε το νου σας. Θα μου πεις τώρα για ποιο λόγο μπορεί να μπει μια φασαρία στο πανηγύρι. Γιατί σου πήρανε το πάρκινγκ την ώρα που παρκάρεις, πάει ο άλλος και βέβαια το αυτοκίνητό σου. Ποιος είσαι ρε φίλε, τάκ, φάει και αυτή και αυτή και αυτή. Γιατί σου φλερτάρει το άλλο σου μισό. Σου φλερτάρει τον άντρα η άλλη απέναντι. Θα σε ξεμαλιάσω ή τη γυναίκα. Και εκεί γι' αυτό πέφτει ξύλο. Μου πήρε τη σειρά ο άλλος τα σουβλάκια την ώρα που ετοιμαζόμουν, μπήκε μπροστά μου. Τάκ, τι γίνεται εδώ πέρα, ποιος νομίζω ότι είσαι. Έλα να λογαριαστούμε, αν είσαι άντρας. Άλλος λόγος. Ήταν πρεξανίγης. Είναι ο άλλος που σε κοιτάει. Τι κοιτάς ρε φίλε, συμβαίνει κάτι? Σου λέει αυτό ο άλλος, ναι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Τάκ, και να. Πάλι ξύλο. Σου πήρε τη σειρά στο χορό και αυτή είναι αιτία για φασαρία στο πανηγύρι. Έχω παραγγείλει, σηκώνομαι και σηκώνεται και ο άλλος. Πού πας ρε φίλε, τσακ, ξύλο πάλι. Με πάτησε ο άλλος στο χορό και αυτό. Είναι πολλές αφορμές, γι' αυτό να έχεις το νου σου στο πανηγύρι. Εγώ έχω νοικιάσει δυο security τώρα για τα πανηγύρια, καλού κακού.

Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα σου την παρέα, στη Μαρία την Καλεντάκη στέλνει χαιρετίσματα σε εμάς, όλο τον κόσμο. Νίκο, καλά να περνάς, καλό 15 Αύγουστο. Βασίλη, καλημέρα και σε σένα. Είμαστε πάντα παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας.

0: Να είστε αγαπημένοι. Είπε ο Θεός αγαπάτε αλλήλους. Και εμείς ακούσαμε να βγάζουμε τα μάτια ο ένας του αλλού. Δεν μου τα βλέπεις, δεν φαίνεσαι, λείπεις πάλι. Σου έχω παράπονα. Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Κάτσε να θυμηθούμε πριν λίγες μέρες δύο τηλεφωνήματα που είχαμε πάρει για γενέθλια. Ναι, για την τούρτα πήραμε. Καλημέρα.
1: Δεν θέλω τούρτα.
0: Δεν θέλετε τούρτα. Κάτσε να δω τι άλλο έχουμε. Γαλακτομπούρεκο έχουμε.
1: Δεν θέλω.
0: Ούτε γαλακτομπούρεκο. Κάτσε να δω τι άλλο. Έχουμε κορμό.
1: Δεν θέλω.
0: Έχουμε κορμό ελιάς. Ούτε αυτό θέλετε. Τι θέλετε επιτέλους από τη ζωή μας.
1: Θέλω με υγεία και αγάπη.
0: Κάτσε να σου βάλω τα χρόνια πολλά.
2: Να ζήσεις και
0: χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά νυχητούλα. Από τη μαμά σου την καλή που σε σκέφτεται και σε αγαπά πολύ.
3: Χρόνια πολλά.
0: Καλή μαγείρισα και νοικοκυρά όλα μας τα είπε.
1: Ναι. Μην αφήσει πάλι πράγμα, μην αφήσει πράγμα.
0: Όλα τα είπε. Και κάνεις λέει και πολύ ωραίο φαγητό λαγοκέφαλο στη φάδο. Αληθεύει.
1: Παναγία μου, εννοείται.
0: Λαγοκέφαλο στη φάδο λέει, τρώσει δεν ξέρω να τρως. Λοιπόν, χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα σας κυρία Ειρήνη.
4: Καλημέρα.
0: Ναι, από το μηχανολογικό για το δίπλωμα πήραμε.
4: Ναι, καλά είμαι. Για πείτε μου.
0: Για την ανανέωση διπλώματος που κάνατε.
4: Ναι, ήδη την έχω ξεκινήσει όμως.
0: Βλέπω εδώ από το σύστημα ότι έχει εγκριθεί.
4: Ναι.
0: Ωραία. Και μπορείτε να οδηγείτε μηχανάκι.
4: Μήπως κάνετε λάθος. Γιατί εγώ δίπλωμα για μηχανάκι δεν είχα ποτέ.
0: Ναι, το μηχανάκι είναι πιο εύκολο. Έχει, λόγω λέει ηλικίας, μόνο για μηχανάκι μπορείτε να ανανεώσετε το δίπλωμα.
4: Δεν είχα ποτέ δίπλωμα για μηχανάκι και δεν έβγαλα ποτέ δίπλωμα για μηχανάκι. Εγώ έχω μπει στη διαδικασία για το δίπλωμα αυτοκινήτου.
0: Όποιος έχει δίπλωμα με αυτοκινήτου μπορεί να οδηγάει για μηχανάκι, γι' αυτό σας το λέω. Απλά εσάς σας έβγαλε μόνο για μηχανάκι.
4: Ή εσείς κάνετε λάθος, ή εγώ κάνω λάθος, ή εσείς κάνετε μάλλον πλάκα.
0: Έχετε γενέθλια και μου είπε η ανιψιά σας η Κατερίνα να σας πάρουμε τηλέφωνο. Από τον Ερωτόκριτο είμαστε.
4: Ναι.
0: Η Κατερίνα μας είπε να σας πάρουμε τηλέφωνο.
4: Κατάλαβα.
0: Η ανιψά.
4: Ναι. Να είστε καλά για τις ευχές, ευχαριστώ.

0: Είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Κρίσιμη νύχτα σε τρία μέτωπα σε Λούμπα, Ψάθα, Ζάχουλη στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία έχει τεράστια περίμετρο. Ζημιές από τη φωτιά σε σπίτια στην Ψάθα, αγώνας δρόμου να μην υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει μέχρι στιγμής στάχτη. Στον Ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, καθώς και ο τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εγκατέστησε τις ανεμογεννήτριες ακόμη αναζητείται. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερανζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Δύο συλλήψεις για εμπρησμό σε Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
0: Γιαγιά!
8: Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
0: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
8: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976-974-647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Ποιος ήρθε από τον παράδεισο να μας πει πώς είναι. Ακούσαμε Λέξο Χαράκη, Γιάννη Πετσάκη, Κώστα Καραντινό, Χαριτοκλάδο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό ραμ στα Χανιά 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Είναι τρίτη, είναι τέταρτη μέρα του Αυγούστου. Καλό 15 Αύγουστο, ήρθε ο Αύγουστος. Γεια σου Ιωάννα από την Άρβη, καλημέρα, καλημέρα. Μετά από αρκετές απουσίες θα φέρεις δικαιολογητικά, Ιωάννα. Χαρίζει σε όλη την παρέα μας, στις κυρίες Καλεντάκη, Γοντικά και Κατερίνα Βιάνο, στην Τόνια, κυρία Δέσπρα, στην Ιεράπετρα. Καλό υπόλοιπο 15 Αύγουστο, καλό μήνα με υγεία, Ιωάννα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα να έχεις. Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή, όμορφη μέρα να περάσεις και εσύ, Γιούλη. Να ψάχνουμε τα μηνύματα. Δημήτρη και Βούλα Τρανοδάκη, καλημέρα σε όλο το κρατήριο. Να είσαι καλά και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα στέλνουν. Καλημέρα στην Άξο. Αλέξου Χαράκη, καλημέρα, όμορφη μέρα να περάσεις. Τέταρτη μέρα του Αυγούστου. Ωραία, πάμε στην Κρήτη μια βόλτα να δούμε τα γίνεται.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε σε τοπικό τύπο, πάμε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Τρέχουν για τις αποζημιώσεις μέσα στα ποκαίδια που άφησε η καταστροφική πυρκαγιά. Αεροδρόμιο Ηρακλείου συνεχίζονται τα ρεκόρ αφίξορ με 900.000 τον Ιούλιο. Χαμός. Επιδοτήσεις, επανέρχεται η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών. Ρεθυμνιώτικα νέα, μετρούν πληγές στο νότιο Ρέθυμνο, ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών. Μηδαμινή παραγωγή μελιού στο νομό, σφοδρό κλίμα για τον κλάδο οι πυρκαγιές. Χανιώτικα νέα, κόλαση φωτιά, εικόνες από όλη τη καταστροφή για άλλη μια μέρα στην Αττική. Στο Κουμ Καπί μέτρα ασφαλείας ζητούν οι λουόμενοι. 2 πνιγμοί και 7 διασώσεις φέτος. Ανατολή πρόστιμο 50% για λογαριασμούς νερού εφόσον δεν εξοφληθούν εντός εξαμήνου. Λέει για τον Άγιο Νικόλαο. Άποψη του Νότου, ήρωες πυροσβέστες θυσία στη μάχη της φωτιάς. Πλατής εμπλοκή στη δημοπράτηση απειλεί το έργο. Κριτική επιθεώρηση απολογισμός με φόντο τις τάχτες. Μάλιστα. Πάμε τοπικά site, πάμε radionews.gr. Τρομακρατικό θρίλερ στο Λασίθι, οι αντιδράσεις και ο φόβος για την τοπική οικονομία και η σκιά λέει της Χαμάς. Ηράκλειο, νέα κινητοποίηση είχαμε στους αθανάτους κατά της δομής μεταναστών, απέκλεισαν το δρόμο. Κρήτη απολογείται ο 52χρονος του ΔΔΕ για την φωνική φωτιά. Τέλος προετοιμασίας για τον Όφι, 2 φιλικά σε λίγες ώρες και αμέσως μετά πτήση για την Κρήτη. Κρεταλεύτε.gr, φωτιά Δήμος Αγίου Βασιλείου, πρόκληση προς πληγή στις επιχειρήσεις για δήλωση ζημιών. Ισχυρό λέει Μελτέμι, 15 ετίας, έφτασε έως τα 111 χιλιόμετρα την ώρα στο Ρέθυμνο την ημέρα που άρχισε η φωνική πυρκαγιά. Ολοκληρωτική καταστροφή σε ελιές και αμπέλια στα Σακτούρια, ξεκινούν οι καταγραφές. Ηράκλειο από 8 έως 18 Αυγούστου, η θερινή αργία των λογιστικών γραφείων. Περίπου 50 άτομα, λέει για το μεταναστευτικό, εντοπίστηκαν τα ξημερώματα νότια της Ιεράπετρας. Πάμε, flashnews.gr. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν τα σπασμένα του ΔΔΕ. Συνελήφθη εργαζόμενος για τη φωτιά στα Σφακιά. Μόλις 3 εργαζόμενοι, λέει, στο Δήμο από Κόρονα και Σφακίων. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι για αποφάσεις που λαμβάνονται στα Υπουργεία και τις διοικήσεις, την πληρώνουν στο τέλος οι εργαζόμενοι. Χάνια άγνωστοι επιχείρησαν να κλέψουν δίκυκλο από το πάρκινγκ του νοσοκομείου μεσημεριάτικα. Χάνια, συναγερμό στην πυροσβεστική για τροχαίο ατύχημα με κλωβισμό. Νέα πρόσκληση 8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης. 28χρονος στον Άγιο Νικόλαο είχε διαρρήξει 4 οχήματα σε μία εβδομάδα. Συνελήφθη.

λίγη που μ' αφήσω σε βεντά σου, μα δε μ' αφήνω εγωισμός.

Αναστάσεις Μπούχτης από ζωντανή ηχογράφηση. Καλημέρα. Γεια σου φίλε Γιάννη στα Χανιά, καλημέρα, καλημέρα. Ελευθερία, καλημέρα. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η εφορία δεν κάνει διακοπές. Στη λίστα λέει της εφορίας 12.000 φορολογούμενοι θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις για τις δαπάνες. Άλλα δηλώνετε, άλλα ξοδεύετε. Λίγα. Σου λέει εδώ δηλώνεις λίγα. Δηλώνεις κύριε μου 5-8 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα το χρόνο μου δηλώνεις και μου είσαι έξοδο 200 χιλιάρικα. Πού τα βρίσκεις, δεν κατάλαβα. Βλέπω εδώ. Είσαι Μύκονο, πρώτη θέση παραλία, πληρώνεις απρόστρα 500 ευρώ την ημέρα, πήγες μετά στο μπαράκι και έγινες κάτι σαμπάνιες ακριβές, κάτι κοκτέιλ, κάτι τόνα, κάτι τ' άλλα, έκανες 5.000 λογαριασμό. Τι γίνεται εδώ πέρα! Θα σε ξετινάξω! Ανάλογα τι δηλώνεις θα κάνεις και τα έξοδα και θα κάνεις και τις διακοπές. Κάνεις δήλωση, ξέρω εγώ, μέχρι 10.000, ωραία. Δεν πώς... Πώς δικαιολογείς αυτές τις ακριβές διακοπές. Ενώ άμα πας στην παραλία με τη σκηνούλα σου και ανεβάζεις φωτογραφίες, ψωμί, ελιές, παξιμάδι, κανένα νερό, άντε και καμιά ρακή και ένα καρπούζι, θα σου πει εφορία, μπράβο παιδί μου, έτσι. Τα έσοδα και τα έξοδα συμφωνούν. Ενώ άμα μου δηλώνεις 5-10 χιλιάρικα το χρόνο και να οι διακοπές, να τα λούσα και να τα κότερα, τι γίνεται εδώ. Προσοχή, τι ανεβάζετε στα social media, εσείς που κάνετε επίδειξη. Επίδειξη πλούτου. Σας παρακολουθεί η εφορία.

Είναι μια επίδειξη τα social media, δεν είναι? Σου λέει, κοίτα εδώ είμαι κότερο με την παρέα μου. Εγώ έχω λεφτά, ενώ εσύ πίζεις στο μπαλκόνι σου. Να σκάσεις. Κοίτα, εγώ είμαι διακοπές στο Παρίσι, ενώ εσύ ούτε στο καφενείο του χωριού δεν μπορεί να πας.

Ναι, στην επόμενη είδηση φαίνεται όλη η Ελλάδα. Μιλάω για τους πυροσβέστες που καταγγέλουν ότι την ώρα που πάλευαν με τις φλόγες τους σπάσανε τα αυτοκίνητα και τους κλέψανε τα ζαντολάστιχα. Κάνε παρκάρι τα αυτοκίνητα στη Μαγούλα. Την ώρα, λέει, που οι πυροσβέστες δίνανε τιτάνια μάχη στο μέτωπο, καταγγελία, λέει, του Παρελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, άγνωστοι δράστες, πήγανε, τους ανοίξανε τα αυτοκίνητα, κλέψανε ό,τι βρήκανε και τους πήρανε και τα ζαντολάστιχα. Την ώρα που οι πυροσβέστες σβήνανε, οι άλλοι τους κλέβανε τα ζαντολάστιχα. Έτσι, dude. Φαίνεται όλη η χώρα, παιδί μου, σε αυτή την είδηση. Άλλοι χτίζουν, άλλοι γκρεμίζουνε. Άλλοι ψηφίζουν, άλλοι κονομάνε. Ας χαλαρώσουμε, να μην γκρινιάζουμε άλλο. 15 Αύγουστος είναι. Θυμίσω εκείνα τα καλοκαίρια, περούσαμε ωραία. Πάμε με Δημήτρη Πρωτογεράκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
3: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
3: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
4: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό.
9: ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
10: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
11: Σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο, είναι και τέταρτη μέρα του Αυγούστου. Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο, καλές διακοπές, είναι η εποχή τώρα. Φίλε Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Τόνια τον Νιού, καλημέρα στην Κύπρο. Να είσαι καλά Τόνια. Καλό 15 Αύγουστο. Με την άδεια στον αέρα μετά τις 10. Στο μικρόφωνο συνεχίζω Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με ρωτόκριτο 8. 7-9, καλημέρα με κριτικό ρα μας στα Χανιά 93,8.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ώρα μας είναι. Λοιπόν, σήμερα ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα προκριματικά του Champions League. Υποδέχεται στις 9 το βράδυ την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έγινε κλήρωση χθες. Champions League με Λεύκη, Σόφια ή Καϊράτ θα παίξει ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός άμα περάσει με Σεν Ζιλουάζ ή Μπορντό Κλίμπτ. Για το Conference ο Παρθενικός θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Hornets Besiktas και ο ΠΑΟΚ με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Όφιλε θα παίξει με την με τον νικητή του Μακάμπι Τσεσεκά Σόφιας. Χαμός γίνεται με τις ομάδες. Λοιπόν, η ΑΕΚ τα βρήκε λέει με τον Γκιόρ, όχι με την Γκιόρ, με την Γκιόρ, είναι ομάδα Γκιόρ. Και τον Ούγκρο Χαφ Μίλαν Βιταλίτς. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Λουσέ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στην τέταρτη θέση η εθνική ομάδα στο τελικού ελεύθερου ομαδικού. Αυτή είναι μεταγραφή, παιδιά. Η καλύτερη από όλες. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν των 550.000 ευρώ. Βλέπω εδώ είναι super lux. Το νέο πούλμαν του Παναθηναϊκού με 550.000 ευρώ. Έχει όλα φούζους. Πάμε, πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου Live Sport. Full για 5 στα 5 λέει για τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται σήμερα 9 η ώρα το βράδυ στο Γιώργιος Καρεσκάκης με την Αϊμέγκεν. Sport Day, έτοιμος για τα αστέρια Ολυμπιακός για το σημερινό παιχνίδι. ΑΕΚ, να η ευκαιρία σου, μιας και είχε καλή κλήρωση. Αλλά όλα θα φανούν στο γήπεδο. Αθλητική ώρα το σπορ. Όπως και να έχει ευκαιρία που δεν θα χαθεί. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τα playoff του Champions League την κίτρια του ζευγαριού Λεύκη Σόφιας και Καϊράτ Αλμάτι. Πάμε φως, χτίζει πρόκριση για το σημερινό παιχνίδι Ολυμπιακός. Κόκκινος πρωταθλητής και ξεκινάει το ταξίδι ο νέος Ολυμπιακός. Απλώνει Ολυμπιακός. Νάιμέγκεν, 9 η ώρα το βράδυ για το σεντόνι του Champions League. Πάμε με Ζαχάρη Φραγκεδάκη, Μαρίνα Καραγιάννη, όπου η αγάπη και ο Θεός.
2: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Πάρα πολύ ωραία, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Βρε, μάζει λεφτά, παραγγέλνει. Αβέρτα. Αβέρτα, κουβέρτα. Ο Τραμπ λέει, παρήγγειλε 250 SUV αυτοκίνητα για την ασφάλειά του. Γιατί έχει κόσμο που τον βλέπει, λογικό δεν είναι, είναι πλανητάρχης. Και παρήγγειλε 250 αυτοκίνητα και μάλιστα SUV, μαζί λεφτά, πάρε και εσύ και εσύ και εσύ. Αυτός κανονικά θα πρέπει να έχει δικό του συνεργείο. Ναι. Ο πρόεδρος λέει της, των ΗΠΑ της Αμερικής έχει μυστικούς πράκτορες. Ναι, και πού θα είναι όλοι αυτοί. Μπάρμπα, πάρει και εμένα ένα SUV. Τι 200, τι 251. Λοιπόν, κάτσε να δούμε που θα πάμε με το SUV. Αναθυμηθούμε κάποιες μαντινάτες που μας είχε πει η Νίκη Λονταράκη για την αγάπη.
1: Ορκίστηκα, λέει, μέχρι να ζω μην ξανακάμω αγάπη. Μάμα, σε δω την λογική, χάνω και κάνω λάθη. Όρκο να κάνω δεν μπορώ, για θα τον επροδώσω. Αδυνατό άμα σε δω, συνέστημα μην νιώσω. Αγάπη που είναι, λέει, αληθινή, όσα κλαδιά και σπάσουν. Θα βγάλει κλόνο η ρίζα της, χρόνια κι αν δεν περάσουν. Αγάπη που είναι αληθινή, όσο κι αν είναι παλιός, είναι ένα βλέμμα αρκετό για να ξαναφουντώσει. Αγάπη που είναι αληθινή, τα λόγια περισσεύουν, γιατί τα μάτια παίζουνε παιχνίδια που μαζεύουν. Καμιά φορά, λέει, τα μάτια μας τυχαία ανεβρεθούνε. Ό,τι δε σου είπα μια ζωή, με μια ματιά θα πούνε. Στον αιωνόβιο σεβδά ανεβρεθώ πνιγμένος, να πεις πως είμαι πρόσφυγας, ξένος, ξεριζωμένος. Εγέρασα, λέει, να σ' αγαπώ κι όμως ακόμα μοιάζω, μα κάτεχο κολυμπητή και στα ριχά βουλιάζω. Αγάπη μου αιωνόβια τις σκέψεις μου σαφήρει, μοιάζεις με τύχη ενετικά που ο χρόνος δεν τα φύρει. Όπου αγαπώ, καλά αγαπώ, πιστά υποστηρίζω, μα δεν μπορείς να φανταστείς στάδικο πως μ' ανίζω. Πάντα μ' αρέσει, λέει, το πουλί που τσελαϊδεί με θάρρος και δεν το πνίζει της ψευτιάς και της ντροπής το βάρος.

Πάμε Χρυσοχοΐου, Γιάννης Κουλετάκης, στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε μόνο εδώ για να ξεχωρίζουμε και το 15 Αύγουστο με όμορφα δώρα για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Χρυσοχοΐου, Γιάννης Κουλετάκης. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Να την κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα. Επιστρέφουμε. Πάμε και με Νίκο Ζωηδάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
8: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
7: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
9: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
7: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11,39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3,90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14,49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7,98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4,49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0,87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4,90. Νερό ρούβαση εξάδα 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2,94. Όμο υγρό απορριπαντικό 50 μεζούρες 5,11. Υγρό πιάτον φέρι 654 ml 2,68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 0 22 242.
22: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Είναι τρίτη, είναι 4 του Αυγούστου. 15 Αυγούστος. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη, παραδοσιακά. Καλημέρα, καλημέρα από τις 8 στον αέρα. Είμαστε στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. 28-92-053-500. Καλημέρες και ματινάδες στον αέρα σε πολύ λίγο. Ματινάδες για την νηστεία, να πούμε. Νηστεία και προσευχή, είναι 15 Αύγουστος. Κατερίνα, καλημέρα. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά σήμερα, λέει το εορτολόγιο. Μαξιμιλιανός, Ξακουστός, Ξακουστή γιορτάζουν σήμερα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ξεκινούν αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο μέχρι 1η Οκτώβρη. Ρέθυμνο, 43χρονη, έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας σε ξενοδοχείο στο Πάνορμο. Τραγικό τέλος στην αναζήτηση της 75χρονης Αμαλίας στα Χανιά. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μετά από 10 μέρες αναζήτησης. Χανιά, συνελήφθη υπεύθυνος ΔΔΕ για τη φωτιά στα Σφακιά. Λασίθη, Άγιος Νικόλαος, συνελήφθη 28χρονος για διαρρήξεις σε οχήματα. Ξεχνιάστηκαν 4 υποθέσεις. Στα Χανιά είχαμε τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, ασθενοφόρο παρέλαβε ένα τραυματία. Μεταναστευτικό περίπου 50 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα νότια της Ιεράπετρας. Μεγάλη προσοχή, η Κρήτη σήμερα τρίτη σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή για την εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στο νησί σήμερα, λέει η Έμι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου στην Νότια Κρήτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όμορφη Τρίτη.
0: Καλώς η Στέλλα, καλημέρα.
1: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλό 15 Αύγουστο με υγεία.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλά, Μανώλη.
0: Έτσι, πάντα καλά να είσαι.
1: Λοιπόν, σήμερα η εκκλησία μας τιμά τους Αγίους 7 παιδες σε Εφέσο.
0: Ναι, ανάμεσα στα άλλα.
1: Ανάμεσα στα άλλα. Ναι. Έχω γράψει ένα ποίημα για αυτούς.
0: Ωραία.
1: Μαξιμολιανός Ιάμβλιχος, Μαρτινιανός Αντωνίνος, Διονύσιος Εξακοστουτεριανός και Άγιος Κωνσταντίνος. Ήταν ενίκαιοι χριστιανοί ενάρετοι αγιασμένοι, θεόστεμπτοι ακυλίδωτοι φωτοστεφανωμένοι, του δέκιου αυτοκράτορα Ρωμαίοι στρατιώτες, προσπάθησαν παιδες 7 να κάμουνε προδότες. Στο όρος όχι ετρέξανε σε σπήλαιο να κρυφτούνε, να σώσουνε την πίστη τους και να προσευχηθούνε. Κι όταν οι διώκτες σήμωσαν στο καταφύγιο τους, εκείνοι επαρακάλεσαν και πάλι το Θεό τους. Ξύπνο βαθύ να πέσουνε, ποτές να μην ξυπνήσουν. Σταν ηλεοί μαρτύρια μη λάχοι και λυγίσουν. Κι έτσι αποκοιμήθηκαν σε θεϊκή αγκάλι και είχανε την πίστη τους τη νύχτα προς κεφάλι. Βράχο βαρύ ανέσυραν το σπήλαιο να ασφαλίσουν και μέσα εκεί απαντοτινά τους χριστιανούς να κλείσουν. Δύο αιώνες κύλησαν και ούλα είχαν αλλάξει, μα ύπνο βαθύ ευρύχνονταν κι ανίσμη τους πειράξει. Ένας βοσκός ανέσυρε τις πέτρες του σπηλαίου και έγινε ο μάρτυρας θαύματος Κραυγαλαίου. Οι νύοι αναισθηθήκανε με θεία προσταγή και έγιναν τ' Αναστάσεως Άγιοι ξεναγοί. Κατέβηκε ο πια μικιός στην πόλη να ψωνίσει με νόμισμα του δέκιου που είχε μπλιό ξοφλήσει και ο Ντουνάς γονάτισε και δάκρυσε συνάμα σε αυτή την νεκρανάσταση και το σπουδαίο πάντα.
0: Ωραία. Πολύ όμορφο ποίημα, όμορφο αφιέρωμα. Να είσαι καλά, Στέλλα!
1: Να είσαι καλά, Μανώλη, την καλημέρα.
0: Να περάσεις όμορφο Αύγουστο. Καλό 15 Αύγουστο. Καλημέρα. Φίλε Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. 28-90-253-500. Ναι. Το κερατά το χάρο, ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς την, ναι.
2: Τι κάνετε?
0: Γεια σου Τόνια, καλά εσύ?
2: Καλά είμαστε εμείς. Χαιρετώ τη στελίτσα μας, που άκουσα, να είναι καλά. Όλο το κόσμο, όλο το προσκύτο κουβεράκι, το χαραράπι στο Μπουσόνα, την υγεία, το Πανωράκι, το Μανώλη στην ψυχολογία με τη Μαρία και όλο το κόσμο που ακούει, την κυρία Μαρία την Καλεντάκη και όλο το κόσμο που ακούει.
0: Να είσαι καλά Τόνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Έλα, έλα Νίκο, καλημέρα.
1: Έλα, βρε, να σε ακούσω πάλι. Έλα, να σε ακούσω.
0: Έλα Νίκο, έλα, μην φωνάς, ανέβει πίεση. Να τρέχουμε πάλι.
1: Βρε, η Νταφώτη σήμερα τη έχει δώσει ο Θεός αυτή τη κοπελιά. Η Νταφώτη σήμερα τη έχει.
0: Ποιανή είναι.
1: Η Νταφώτη, βρε. Πού διαβάζει, βρε, τα διαβάζει, πού τα βρίσκεται.
0: Τα γράφει και τα διαβάζει, είδα.
1: Παναγία, Παναγία, μπλε φώτη έχει αυτό ο άνθρωπο.
0: Να τη ματιάξει.
1: Λοιπόν, Μαρολιό μου, και πάλι την καλημέρα μου σε σένα, στο Γιώργη σα. Στη Στέλλα που ακούσαμε, ράει, τη Ντόνια, τη Μαρία την Καλεντάκη, τη Μαρία την Ποντικάκη, την Καταρίνα μα, τη Βιάνο. Παιδιά μου, στα εγγόνια μου, στα νύψα μου, στους φίλους μου, στα εγγενάκια του Πάρου, τον Ηλία και Άγια, τους Καραγιάννηδες.
0: Στον Κωμό.
1: Στο Σταύρο, τον Συμπέδρο, στο Κωμό. Το Χαραλάμπι, το φίλο μας.
0: Ωραία.
1: Και σε όλους, όλους που ακούνε ερωτόκους.
0: Μετά Νίκο θα περάσω, θα σε πάρω να πάμε στο Κωμό να πιούμε μπύρες, παγωμένες.
1: Να πάμε μαζί,
0: να πιούμε δύο μπύρες, παγωμένες, να κάτσουμε στον Αχιανό. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια

0: Ωραία, λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε το ημίωρο, γιατί περνάει η ώρα γρήγορα. Πάμε καθημερινή πρωτοσέλιδα πολιτικού τύπου. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, γράφει η εφημερίδα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Πάμε στα νέα, πυρκαγιές SOS για τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό. Ποιοι το δικαιούνται, τι είναι αυτό, το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ. Είναι άγνωστο το επίδομα. Μην το μάθουν και πολλοί και το πάρουν. Απογευματινή, ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα λέει στήριξης της κυβέρνησης. Εφημερίδα των συντακτών, πιο επικίνδυνη λύκη από τη φωτιά, μια χαμένη εφταετία από επιλογή. Ριζοσπάστης, ένοχος η εμπριστική πολιτική τους, απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Ελεύθερος τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ. Ακόμα σε άλλο θέμα, στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, 3.589 προσλήψεις έως τέλος του καλοκαιριού. Πάμε κόντρα, ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος, υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Να ήταν μόνο στην Αττική. Ο λόγος, μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα, ελεύθερη ώρα. Ο Σωρός λέει και το Μητσοτάκη, επιχείρηση μαύρος κύκνος με επίθεση ελικοπτέρων στην Αττική. Περισσότερα πάρει την εφημερίδα να βγάλεις άκρη. Δημοκρατία, έγκλημα εκπρομελέτης, λέει για τις πυρκαγιές. Μάλιστα. Ωραία, περνάμε και τον Αύγουστο, δεν μπορείς να πεις. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
3: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
2: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας, να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
3: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
2: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
3: Κάνε με κύρακα πρόμα.
2: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
2: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
10: Τώρα θα πάρω τα στενά.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κριτικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κριτικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κριτικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
10: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
9: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
10: Θα πας να γίνεις μοναχή.
9: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
14: Έχουμε Αλφα! Παντού!
13: Δηλαδή?
14: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντλή την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
14: Έχουμε Α, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου.

0: ακουστικό.
1: Έχουμε αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καζό.
3: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
3: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μέρη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάπα, μη μ' αγαπάς τα φανερά, κράτιε μου κακοσύ. Μη μ' αγαπάς τα φανερά, κράτιε μου κακοσύ.
0: Γιώργο Σημειανάκη, καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλή δουλειά. Νίκος, ευχαριστή, είσαι λεξαγάκι. Το γλυκομήλικο, γλυκομήλτο Νίκο. Στάζει, στάζει μέλι ο Νίκος. Λοιπόν, ναι, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλημέρα, έχουμε απευθεία σύνδεση με την παραλία, να δούμε τι θα γίνεται. Έχει ποτηλιάρισμα η παραλία, έχει να παρκάρουμε.
2: Έχει μια ωραία θάλασσα.
0: Α, ωραία.
2: Έχει κόσμο, λοιπόν, καλημέριζα το Μανώλη, το Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα Σταχανιά, την κυρία Βοντικάκη, τη Μαρίνα της, την Κατερίνα, την κυρία Νίκη, τη Μαρίκα, τα Τσικολιβάδη, όλους που ακούνε ρε το
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα!
2: Γεια, γεια Μανώλη.

0: Μίαν και όλη την παρέα μας. Εγώ θέλω να πω πρώτα μερικά λόγια και μετά θα πω και τις μαντινάδες.
1: Να πεις.
0: Θέλω Μανώλη να θυμηθούμε ότι τώρα είναι 15 μέρες νηστείας και προσευχής.
1: Ναι.
0: Τα παλιά χρόνια τα τηρούσαμε όλοι οι άνθρωποι, από μικρά παιδιά.
1: Ναι.
0: Τώρα σβήσαν όλα και είμαι πολύ στενοχωρημένη.
1: Έχουμε χαλαρώσει λίγο τώρα.
0: 15 μέρες που κάνε χοροσφαιρίδες και συγκεντρώσεις και γλέντια και χαρές,
1: ναι,
0: είναι μέρες πέντους.
1: Ναι.
0: Διότι με την Παναγία τιμούμε. Την Παναγία πρέπει να την έχουμε. Εγώ από μικρή που κατάλαβα.
1: Και παλιά την κάνανε γλέντια Μαρία, την κάνανε.
0: Της Παναγίας. Από τότε που ένιωσα τον κόσμο, κάθε δεκαπεντάρι φοράω μαύρα. Γιατί πενθώ την Παναγία.
1: Mm.
0: Αντί λοιπόν να πενθούμε, κάνουμε γλέντια και χαρές. Αυτό είναι, δεν πρέπει να γίνεται. Κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: ξέρω πολλοί έχουν αντίθετη γνώμη. Εγώ είμαι παλαιοναρχών,
1: ναι,
0: αλλά δεν μπορώ να γράψω αυτά που αισθάνομαι στην ψυχή μου. Αλλά θα τα πει η κυρία Καλεντάκη που έχει το ταλέντο. Γιατί
1: ναι, ναι, ναι.
0: εγώ είμαι σε αθλία κατάσταση. Φυσικά και σωματικά.
1: Καλή δύναμη, Μαρία, να είσαι ένα σαπούμε.
0: Συγγνώμη, να πω τις μαντινάς όπως σκέφτηκα.
1: Να τσιπείς.
0: Πολλοί είναι που νηστεύουνε, μα άδικο κάνουν το κόπο, γιατί δεν συμπαραστέκονται στον πόνο των ανθρώπων. Κάθεσαι ακόμη και αν δεν τρως, δεν λέγεται νηστεία. Αν δεν να βγάλεις πρέπει από την καρδιά το μίσος στην κακία.
1: Ωραία.
0: Κάνω νηστεία προσευχή σε σένα Παναγιά μου να μας χαρίζεις στη ζωή αγάπη και για σένα Παναγία να εκπροσωπήσεις.
1: Δεν πειράζει, ξαναπούμε.
0: Ναι, να μας χαρίζεις στη ζωή αγάπη και ηρεμία. Μια θα πω τώρα για όλους σας, αλλά τη λέω κι εγώ κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Να γονατίσω δεν μπορώ, για μένα είναι αυτή. Μαχαίρια σταυρωμένα έχω και σε παρακαλώ για όλους σας και για μένα. Ευχαριστώ πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
0: Ότι κάνω προσευχή για όλους
1: σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ Μανώλη.
1: Γερή δυνατή να είσαι, Μαρία, να σε ακούμε.
0: Ευχαριστώ Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Γεια σου Κώστα Λατζουράκη, καλημέρα! Ναι, να δούμε αν προλάβουμε, γιατί έχουμε τώρα τις γραμμές, Κωστή. Όπως καταλαβαίνεις. Ναι, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Μανώλη, από τη Βιάννη.
1: Καλώς η Βίγνη μου την Κατερίνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, γιατί δεν τα πάμε με τα σένα.
1: Δεν τα πάμε.
2: Όχι, αγαπητάκι μου, δεν τα πάμε. Ναι, μιλήσαμε χθες. Δεν πειράζει, να έχουμε ένα καλό μήνα και η χάρη της Παναγίας
1: ναι, ναι.
2: να διώξει όλα τα κακά που συμβαίνουν στον κόσμο. Και έχουν χαθεί τόσος κόσμος.
1: Δυστυχώς.
2: Και τα παιδιά μας, των ανθρώπων στις φωτιές που είναι αυτό το ψόλι πυρό. Αλλιώς οι περιουσίες.
1: Μάχη, μάχη, κανονική, μάχη.
2: Οι περιουσίες, παιδί μου, θα ξαναγίνουν. Οι άνθρωποι να μην χάνονται.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
2: Αλλά τι να κάνουμε. Είναι ανθρώπινες παράγοντες αυτοί που τα κάνουν. Λοιπόν, ο Δεϊ Παναγία και ο Χριστός να βγάλει τη χέρα του. Καλημέρα σε όλους τους φίλους από άκρη ως άκρη της Κρήτης. Όλους που είπε η κυρία Βιανία, ευχαριστώ για την καλημέρα σας, ευχαριστώ τον κύριο Νίκο, να είναι καλά πάντα, να είμαστε καλά, να γιορτάσουμε τη χάρη της Παναγίας, καλά τα λέει η κυρία Γοδικάκη, αλλά τώρα ο κόσμος θέλει ψυχαγωγία, δεν θέλει να πηγαίνει να προσεύχεται, τι να κάνουμε. Λοιπόν,
1: ας κάνει καθένας ό,τι μπορεί.
2: Να είναι καλά όλος ο κόσμος και με την πίστη και με χωρίς ό,τι νιώθει ο καθένας. Δεν θα πρέπει να έτσι διεκφράζεται.
1: Εντάξει Κατερίνα,
2: λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, θα πω για τις φίλες μου, λοιπόν, χιλιάδες συναισθήματα έχω για τη φιλιά σας και μέσα στα φύλλα της καρδιάς έγραψα το όνομά σας. Φιλία που είναι αληθινή, ποτέ της δεν παλιώνει, μέσα στα φύλλα της καρδιάς ανθίζει και ριζώνει. Ούτε στιγμή δεν πρόκειται να βγείτε από την καρδιά μου, πάντα θα είστε, πάντα είστε μέσα στη σκέψη μου και βρίσκεστε κοντά μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο από που μας ακούνε και στις ξενιτεμένους μας και ο Θεός να αναπαύσει την κυρία Κέτη που μας άφησε
1: ναι,
2: χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ γιατί μιλούσαμε συχνά στο τηλέφωνο και είναι λυπηρό ένας που χάνεται από το σταθμό. Χαλάει η παρέα μας. Εύχομαι νέα παιδιά να πάρουν τη σκυτάλη.
1: Ναι.
2: Να συνεχίζουν να μην χαθεί η παράδοση αυτή.
1: Να είσαι καλά,
2: λοιπόν,
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ.
2: Καλημέρα μου, Μανώλη, και Παναγίας με το καλό.
1: Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλημέρα, Κατερίνα. Γεια σου, Μαρία Μαυρουδή. Κάθε πρωί όταν ξυπνώ με προσευχή ζητάω η Παναγία να έχει καλά εκείνους που αγαπάω. Να είσαι καλά για τις ευχές σου, Μαρία. Καλό 15 Αύγουστο να έχεις. Καλά να περάσεις με την οικογένειά σου.
3: Φίλους και τσιχωριανούς. Τσιχωριανούς. Τσιφίλους και τσιχωριανούς.
1: Τσιφίλους και τσιχωριανούς. Ναι, καλημέρα.
4: Έλα, Μάνο.
1: Έλα.
4: Φίλους
1: και τσιχωριανούς.
4: Μάνο, είσαι καλά.
1: Γιατί, πώς με ακούς? Δεν είμαι καλά.
4: Καλά, κάτσε, μια χαρά.
1: Κάτσε να πάρω το στιθοσκόπιο να βήξω. Ναι, μια χαρά, ούτε δεν έχω ακουραστικά
4: Μάνο,
1: τίποτα. Καλά είμαι.
4: Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και εγώ είμαι πολύ καλά.
1: Για βήξε, γιατί... να δω, βήξε.
4: Όχι, δεν έχω βήξα.
1: Γιατί καταλαβαίνω εγώ από το...
4: Ναι,
1: ναι, ναι.
4: Χωρίς ακουστικά.
1: Ναι, έχω χάρισμα. Τίποτα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
4: Όχι, εγώ είμαι καλά γιατί ήρθαν τα κοπέλια μου. Και χάρηκα γιατί ήμουν στην Έγνοια.
1: Ωραία, τέλεια. Καλά περάσανε, τέλεια.
4: Ναι, άντε, περάσανε έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, να πηγαίνει και να έρχεται με την υγεία.
1: Ναι, ναι, να ξεσκά.
4: Ναι, να ξεσκά, εντάξει. Όλα καλά, Μάνο. Να πούμε, είπες με τσιφίλους κάτι...
1: Για την νηστεία έχω πει εγώ, για την νηστεία. Αλλά λέει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Για την νηστεία, εγώ δεν
1: νηστεία και προσευχή.
4: Εγώ νηστεύω ό,τι άλλος. Μάνο, να πούμε δυο και να τελειώσουμε.
1: Ναι, ναι, να πεις, να πεις ό,τι θέλεις.
4: Μόνο του πόνου λέει πέρασα. Άφησες να με σμίζει μοίρα και τούσεις και κλειδιά. Την πόρτα μου να ανοίζει ο πόνος. Χωρίς να θέλω λέει ύψιασα τ' αγάπης κακοσύνη. Γιατί έχει αυτή για τσιπλιζές. Που έχω την ευθύνη.
1: Ωραία.
4: Μάνο, καλά να περάσεις. Μια όμορφη καλημέρα στην Έλενα Ψαρχάνες που σ' ακούει ανελιπώς κάθε πρωί.
1: Άμα δεν πάρει τηλέφωνο, δεν το πιστεύομαι.
4: Τσικάνης λέει πάρα πολύ ωραία συντροφιά το πρωινό.
1: Δεν την πιστεύομαι. Πρέπει να πάρει τηλέφωνο.
4: Θα το πω ύστερα που θα μιλήσω.
1: Να την ακούσουμε.
4: Κυρούλα μας σε όλο το καλό ακροατήριο, Μάνο.
1: Να είναι καλό όλοι.
4: Μια όμορφη καλημέρα σου στέλνω. Γιώργο Λεκάτσι, την καλημέρα μου.
1: Να είσαι καλά, μας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
4: Γεια σου, Μάνο.

0: Τα ανάζια και τα πείσματα για να με κουζουλάνεις. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς τη φίλη μου τη Μαρία. Τη Μαρίκα.
1: Καλημερίζω.
0: Τη Μαρίκα λέω. Καλά εντάξει.
1: Έχω μέρες να τον ακούσω. Καλά είσαι κύριε Νίκο.
0: Τη Μαρίκα.
1: Τη Στέλλα μας. Με τα ωραία της.
0: Ναι.
1: Την Ευγενία.

Περνάει η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Κάτσε να τα μαζεύουμε. Γεια σου Στέλλα, καλημέρα και σε σένα. Καλό 15 Αύγουστο, ευχαριστούμε. Επίσης, να περνάς όμορφα. Ποιο ξέρω, έχουμε ξεχάσει.

Δεν μπορώ το θέατρο 4 χρόνια και να ψηφίζουμε μια φορά. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης στο Κέντρο των Μυρών, κοσμήμα τα ρολόγια κλασικά μου την όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης στο Κέντρο των Μυρών. Υπέροχα κοσμήματα. Να ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά να είμαστε πάλι αύριο. Πρώτα Θεός να τα ξαναπούμε στις 8, 8 και κάτι.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
7: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
5: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
7: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
5: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
7: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
5: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. Τρίτη 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
10: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892045582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: στην πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος Ρέθυμνον Άξος Σύφνος, 33 Ηράκλειο Λίμνος Χανιά Καβάλα Κέρκυρα Πρέβεζα, 36 Άρτα Σέρες Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
10: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία.
11: Πάντα θυμάμαι. χαραυγή.
12: Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
11: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη δυο μας έμα.
12: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
13: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
12: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Κρίσιμη νύχτα σε τρία μέτωπα σε Λούμπα, Ψάθα, Ζάχουλη στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία έχει τεράστια περίμετρο. Ζημιές από τη φωτιά σε σπίτια στην Ψάθα, αγώνας δρόμου να μην υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει μέχρι στιγμής στάχτη. Στον Ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, καθώς και ο τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εγκατέστησε τις ανεμογεννήτριες ακόμη αναζητείται. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερανζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Δύο συλλήψεις για εμπρησμό σε Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
5: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
5: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
4: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
5: Κάνε με κύρα καπρόμα.
4: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
9: Τώρα θα πάρω να στενά
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κριτικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κριτικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κριτικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
9: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
6: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
9: Θα πας να γίνεις μοναχή.
6: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Αν Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
11: στο
10: μας.
11: Γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
14: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
13: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
14: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καζό.
13: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
14: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
13: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτο.
1: Όπα λέω,

0: εχθρός, γη φίλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός, γη φίλος μυστικός μου. Αχ, γη φίλος μυστικός μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να κλειδώσει πλέον ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς έδωσε τα χέρια με την Γιόρ για την αγορά του Μίλαν Βιτάλης. Η συμφωνία των δύο συλλόγων, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουγγαρία, διαμορφώνεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής ΧΑΦ έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση της Ένωσης για συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν στο Φάληρο απόψε, με το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει τον τραυματία Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος δεν προπονήθηκε, εν αντιθέσει με τον Λορέντζο Σιπιόνι, ο οποίος είναι κανονικά διαθέσιμος. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League την ηττημένη του Χράντετς Κράλο Βεμπεσίκτας στην προσπάθειά του να μπει στη League Phase. Η Νίς ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου Μέσου Τόμ Λουσέ στο ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ. Μία μετά την άλλη, οι εθνικές ομοσπονδίες αποσύρουν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Προέδρου της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο για μία νέα θητεία.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
6: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
5: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
6: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
5: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
6: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
5: Πέρασε εκείνος ο καιρός
10: που μας τη δυο μας έμα.
9: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής. Συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
11: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
9: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948 53 10 39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-9849-02 και 2892-045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
15: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης, δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
10: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
10: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
3: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
11: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
12: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
12: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
11: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
12: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
11: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
12: Θα πας να γίνεις μοναχή.
11: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
13: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να εξακολουθούν να δίνουν αδιάκοπη μάχη για πέμπτη ημέρα, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην αντιμετώπιση των διάσπαρτων εστιών και στην αποτροπή αναζωπυρώσεων. Από Ψάθα προς Λούμπα το πιο ενεργό σημείο. Σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ.

0: χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ορμούζ, ένας ναυτικός αγνοούμενος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πολίτικο. Σε πύρινο κλειό η Ουάσιγκτον, πάνω από 700 κατεστραμμένα κτίρια, τουλάχιστον 64.000 οι εκτοπισμένοι από τις φωτιές. Στην κορυφή της λίστας των φοροελέγχων αυτόν τον μήνα τουρισμός, πως βραχυχρόνιες μισθώσεις και εποχικές επιχειρήσεις. Η ξηρασία βουλιάζει τις μεταφορές και κλείνει εργοστάσια στην Ευρώπη. Κόκκινος συναγερμός σε πολλές χώρες.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
5: Ποτέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα.
6: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνή παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νες καφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό Πιάτον Φέρι 654ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.

0: παλεύω. Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
1: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
0: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
1: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
0: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852.
1: Αφού δεν κάνω με χωριό.
0: Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
1: Εγώ θα κάνω τα.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά.
9: Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
13: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
14: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
13: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
14: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
13: Τρίτη καζό. 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
14: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
13: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

στραβού η πατρίδα. Γρανά λιβάδια, ζώνια να αξώ και Άγιο Μάμα. Να βρω ανθρώπους η τιμής και του γλεντιού συνάμα. Να κατεβώ εις την αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γέννησε το μου τόπο στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες. Μη θα βρει και στο φουρφουρά και να πιούμε κούπες. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαβιώτες. Έκια απέξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Το γερακάρι να περνώ να βράδιαστώ στο σπίλι. Να ανάψω με τους κορδαλούς στον τάφο το καντήλι. Στη μέλα μπες ο Τρούλινος, ο Γιώργης θα ξυπνήσει.

γύρω τα Χανιά, παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον Κουτσουρέλιδο να πες για σκομαντούρα. Και στη Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι, απού βγάλε το Χάρκαλι το ναύτι το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας του γέρο Βενιζέλο, στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από Κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες, και καλή κράτη στα Σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με Σφακιανούς παρέα, και μπαλωθιές να παίζουμε χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι, στη λύρα του Χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει, να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε, Γεράσιμο Μανιά Κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

Τη μου, τη στράτα μου, ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες, ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για τόκο

σε μια βιόλα. Σα θα παίρνουμε την αυγή από το σελινάρι. Ένα κέρι θα ανάψουμε στα Γιώργιου τη χάρη. Μαλλιά χερσόνησο μοχό, κράση κερά και μήλους. Στο αβρακόντε στο ψυχρό να κάμω χίλιους φίλους. Να φύγω από το οροπέδιο, να κάτεβω στη Βιάνο. Να ακούσω αρμάτων ταραχή και θρήνους.

γεμάτο. Το Καζαντζάκι Κρήτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησε στο Δομήνικο Συνάμα τον Κορνάρο. Θεέ μου και αξίωσέ μου το, τα χνάρια τος να πάρω.

0: Δω τσι φίλους όλους, Ρίζα Καστέλη θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο μονοφάτσιο λινιχτής θα κάνουμε καντάδες, στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Κρουσόνα, θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούριο, Ντεγρικό, τη μέρα κλό παρέα, αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, Τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι, με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό τσιμέσαρα στο χώμα, να ακούσω κλάδου Ποντιλιές και του Λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σύφο Γιωργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει, σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστέλο Λευτέρι.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου,

0: Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου, με καστελολευτερή. Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
1: Τα χρώματα της Κρήτης, οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να κλειδώσει πλέον ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς έδωσε τα χέρια με την Γιώργια την αγορά του Μίλαν Βιτάλης. Η συμφωνία των δύο συλλόγων, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουγγαρία, διαμορφώνεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Διεθνής ΧΑΦ έχει ήδη αποδεχτεί την πρόταση της Ένωσης για συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν στο Φάληρο απόψε, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει τον τραυματία Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος δεν προπονήθηκε, εν αντιθέσει με τον Λορέντζο Σιπιόνι, ο οποίος είναι κανονικά διαθέσιμος. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League την ηττημένη του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας στην προσπάθειά του να μπει στη League Phase. Η Νίσα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ στο ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ. Η μία μετά την άλλη οι εθνικές ομοσπονδίες αποσύρουν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Προέδρου της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο για μια νέα θητεία.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Αύγουστος το Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
9: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
9: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
8: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-9849-02 και 28920-45-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Σύφνος, 33 Ηράκλειο Λίμνος Χανιά Καβάλα Κέρκυρα Πρέβεζα, 36 Άρτας Έρες Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
9: Τώρα θα πάρω τα στενά.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια.
10: περάσματα.
11: Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
12: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
11: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
12: Θα πας να γίνεις μοναχή.
11: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Ψάθα, ωστόσο το μεγάλο θερμικό φορτίο στο υπέδαφος και οι πυκνοί καπνοί διατηρούν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιές έχουν ξεσπάσει στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κιλκής. Απογοητευτικές εικόνες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε τη Δωρίδα Φωκίδας. Εκτιμάται πως μέσα σε 9 χρόνια και μετά τις τελευταίες πυρκαγιές, το 45% των δασών της Αττικής έχει καεί. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 52χρονος, στέλεχος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ελαφρώς ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.615 μονάδες. Η μεγαλύτερη ανατροπή στον ένφυα από την καθιέρωσή του δρομολογείται για το φορολογικό έτος 2027, καθώς ο υπολογισμός του φόρου αποσυνδέεται από τα στοιχεία που δηλώνονταν έως σήμερα στο Ε9 και συνδέεται πλέον με την πραγματική εικόνα κάθε ακινήτου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
7: Όμορφη παρέα.
6: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη. Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας, να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
8: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
6: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
8: Κάνε με κύρακα πρόμα.
6: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
11: στις καλύτερες τιμές.
5: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
12: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
5: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
13: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
5: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
14: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόφυτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνοεί.
6: Το πλουσιότερο τσιγίζει με και το πιστεύω.
2: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
6: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
2: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
6: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
2: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
7: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
9: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
9: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
9: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
0: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892-045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα.
7: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
9: Ακούστε
8: λύση.
9: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
7: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
5: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
8: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
5: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
12: Τώρα θα πάρω τα στενά να θυμηθώ τα νιάτα.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
14: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
13: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
14: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
13: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
14: Θα πας να γίνεις μοναχή.
13: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
15: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
16: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
15: Δεν υπάρχει.
16: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
15: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
16: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
17: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
18: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το 42% των δασών της Αττικής κάει και την τελευταία δεκαετία. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 500.000 στρέμματα δάσους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Για ακραία και άδικη στοχοποίηση κάνει λόγο το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος με αφορμή μια ατυχή στιγμή δημοσιογράφου τηλεοπτικού καναλιού που εμφανίστηκε να γελάει κατά την κάλυψη της πυρκαγιάς στα Μέγαρα. Ψαροντουφεκάς εντόπισε ένα ανθρώπινο κρανίο στον βυθό της θάλασσας κοντά στις ακτές της νήσου Σφακτηρίας στην Πυλό. Πέθανε τελικώς ο ιδιοκτήτης εργαστηρίου επισκευής σκαφών στα Χανιά, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από εκρήξεις στο χώρο. Πρωτοβουλία 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με επιστολή τους στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητούν αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στη μετανάστευση, κίνηση που στρέφεται κατά της πολιτικής του Ισπανού Πρωθυπουργού Σάντσεθ.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11,39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3,90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14,49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7,98. Νες καφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4,49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 087. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο, 4,90. Νερό Ρούβαση Εξάδα, 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ, 360 ml, 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες, 5,11. Υγρό Πιάτων Φέρι, 654 ml, 2,68. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Το ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων.

0: Αυτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως ανάψει. Αδες αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
3: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
3: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
4: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
3: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
6: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
3: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
6: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892024218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
12: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
11: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
12: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
11: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
12: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
11: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

Γεια σου σιτία όμορφη, γεια σου σιτία όμορφη με τους όμορφους σου τόπους. Ω, πάμε τους όμορφους σου τόπους που βγάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.

0: να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλόγω επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: το βαν.
1: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη.
12: Αυγή δεν το περίμενα,
11: Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος στο Μέλλον. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
0: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
6: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
5: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
6: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
5: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
6: Κάνε με κύρα καπρόμα.
5: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους. Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
6: Αργίζω και τρελαίνω.
5: Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
11: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
13: Σαπατήτες, μονοκορβές.
12: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
14: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
12: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
15: Θα πας να γίνεις μοναχή.
12: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
16: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: βουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλό.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε την τελευταία δεκαετία. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 500.000 στρέμματα δάσους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Για ακραία και άδικη στοχοποίηση κάνει λόγο το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος με αφορμή μια ατυχή στιγμή δημοσιογράφου τηλεοπτικού καναλιού που εμφανίστηκε να γελάει κατά την κάλυψη της πυρκαγιάς στα Μέγαρα. Ψαροντουφεκάς εντόπισε ένα ανθρώπινο κρανίο στον βυθό της θάλασσας κοντά στις ακτές της νήσου Σφακτηρίας στην Πυλό. Πέθανε τελικώς ο ιδιοκτήτης εργαστηρίου επισκευής σκαφών στα Χανιά, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από εκρήξεις στο χώρο. Πρωτοβουλία 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με επιστολή του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητούν αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στη μετανάστευση, κίνηση που στρέφεται κατά της πολιτικής του Ισπανού Πρωθυπουργού Σάντσεθ.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο πλουσιότερος της είμαι και το πιστεύω.
5: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
4: Έλα από σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
5: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
4: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
5: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
10: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη δυο μας
9: και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής. Συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
11: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
9: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

γκρέμισα τι λόγικε. Εγκρέμισα τι λόγικε. Και το δουνιά τα πρέπει. Σ' αγάπη σου τον έγκρεμο. Και στου 7 το δετή.

0: τη μάνα σου και μένα. Κάθε κουβέντα μερτσουβή, μύρο ή κάθε λέξη, μοιάζουν με νάρδον που το Χριστό λείψανε πριν να φέξει. Στην Παναγιά τα θάρη μου, μα και στις αρμηνιές μου, στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Oh, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων. Oh.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
13: Ο άντρας.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
3: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
2: Έλα από σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
3: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
2: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
3: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda, στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852.
2: Αφού δεν κάνω με χωριό.
3: Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
2: Εγώ θα κάνω τα.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
7: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
2: Σαν

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: πόλεμος.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
4: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
4: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
3: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
4: Κάνε με κύρα καπρόμα.
3: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
4: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κριτικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
4: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
7: Θα σας διασκεδάσει το κριτικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κριτικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
4: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
7: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
4: Θα πας να γίνεις μοναχή.
7: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Τσεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Αγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
0: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μπουμπουκιούνα. Πάλι και μπουμπουκιούνα και στου ντουνιά τον έρχομο άνοιξε διαλαλούνα. Χρόνε μια χάρη χρόνια.

Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άνθη. Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άνθη.

Γιατί κλουθούνε δυο καημοί στη μια χαρά συγχρόνως. Η μοίρα μου είναι ποταμός, η μοίρα μου είναι ποταμός, ξέρω όσα που δεν τρέχει.

μόνο πράγμα στη ζωή που δεν είδα ακόμη. Απού δεν είδα ακόμη μη χαρά και δεν μπορώ να έχω για κοινή γνώμη. Είναι χαρά και δεν

και από μικρός γαπήσει. Και από μικρός γαπήσει σου, μονοπάτι του σεβδά, κομμάτι του θα αφήσει.

Γιατί θυμούμαι τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο. Γιατί θυμούμαι τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο.

0: τη θρησκεία άλλα πως που σ' έχω για Θεό μου. Με τη θρησκεία άλλα πως που σ' έχω για Θεό μου.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: αγαπά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κρητικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
7: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
6: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
8: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
6: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
2: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
4: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
2: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
4: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
2: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
5: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Θεοτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

πόνου αφιβολές κι ο τύπος σε χαρνέψει. Κι ο τύπος σε χαρνέψει μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος θα τσιπαλέψει.

τόσο αμφιβολή για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπλιά μου, σαν να με αδύναμο κερί, σε μια φωτιά και λιώνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Θεοτόκριτος.
1: Του κάθε ανθρώπου να ήμουν η μοίρα και η ευχή του, να μην αφήσω βάσανα να νιώσει η ψυχή του.
2: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
2: Χάλα ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνήχνα στα ταξίδια.
1: 87,9.
0: Τόσα

0: υπόκριτος.
1: Βάσανα μόνο συναντώσω πιο τζαμπάρο δρόμο και πόμινα με τσιχαρά στάδιο σακί στον νόμο.
2: Παράδοση και λεβενδιά. Με λεβενδιά και χάρη. Ερωτόκριτος.

Ωραία που παίξαν γροθιά. Εγώ με που παίξαν γροθιά.

δίπλα σου. Στο κεφάλι Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενήσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω, καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Του αετού το πέταγμα. Έχεις και μη φοβάσαι. Μα στην ψηλότερη κορφή των Μερακλείδων θάσαι.
0: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.

0: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για ό,τι κάνεις στη ζωή ποτέ μη μετανιώνεις, παρά για ό,τι επιθυμείς και δεν το εκπληρώνεις.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ως που να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω μες στη σκέψη.

0: τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.
2: Αυτός που βγαίνει στην κορφή, να τον δούνε άλλοι. Φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
1: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

λέγανε, αχ πως μου το λέγανε, φύγε θα σε πληγώσει. Φύγε θα σε πληγώσει, αυτή να παίρνει μια ζωή, θέλει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Έρημε πάλι η σκέψη μου στη ξενιθιά στον τόπο. Λογιάζει να απαντήξουμε, μ' άδικο κάνει κόπο.